Άλκερση, Βουλγαρία. Παρέα, Ντάρα Κίμποα. Ευαγγελία, Ευαγγελία. Ούτρι, ούτρι, ούτρι, ούτρι. Σβέτη, άστε σαν πω, Στίβ, χάσκω την καζαρασπέρα, εστρέψτε το τρέτσερ.